0: Feria de las Flores con Mex Radio.
1: Ο πισεντένο στάσου, αγριόδε, κομπλέτο καντέλα. Yo, Gangsta.
2: Mami, ο πιδούσι.